Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

ίδιο σώμα κι αν όλο το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

Sulle fiamme nati, se allo mi prospisa, se do cosmo di lei, chiamo. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα τα άστρα και

0: Έλα, πες. Όσο μου πες, έχεις ξαναπεί. Μην δουλεύει πιο στην βαζί. Είπα πως δεν θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Liko Ksipnima, and once again bringing us to the forefront of yet another morning and yet another weekend. It's the Doubletree. Right now you hear the background music for the Voice of Orthodoxy. It's up next, η φωνή της Ορθοδοξίας μας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ήχο. And as we know, the Voice of Orthodoxy is a presentation of His Eminence, Metropolitan Methodios, our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this September 18th morning Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Ευμενίου, Επισκόπου Γουρτίνης, του Θαυματουργού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του. Και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή του. Ο Ιησούς λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε: «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί δεν είχαν τίποτα άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους προέτρεπε λέγοντας: «Να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη». Εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει: «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα. Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε. Τίποτα δεν θυμάστε. Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε? 12 του λένε. Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε? 7 του απαντούν. Ακόμη δεν καταλαβαίνετε», τους λέει.
2: The Gospel reading is according to St. Mark. At that time, the Pharisees came to Jesus and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him. And he sighed deeply in his spirit and said, "Why does this generation seek a sign? Truly I say to you, no sign shall be given to this generation." And he left them, and getting into the boat again, he departed to the other side. Now they had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat. And he cautioned them, saying, "Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." And they discussed it with one another, saying, "We have no bread." And being aware of it, Jesus said to them, "Why do you discuss the fact that you have no bread? Do you not yet perceive or understand? Are your hearts hardened? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember, when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of broken pieces did you take up?" They said to him, 12. "And the 7 for the 4,000, how many baskets full of broken pieces did you take up?" And they said to him, 7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Warren Buffett αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου της Berkshire Hathaway, του επενδυτικού κολοσσού αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, του οποίου ηγείται από το 1965. Ο 96χρονος θρηλυκός επενδυτής ανακοίνωσε την απόφασή του με επιστολή προς τους μετόχους την Παρασκευή, σύμφωνα με το CNBC. Οι αρχές ξεκίνησαν σήμερα τη μεταφορά μεταναστών που βρίσκονταν σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς σε παραλίες της Θέουτα προς ένα νέο καταβλισμό με αντίσκηνα που μπορεί να στεγάσει έως και 1.700 ανθρώπους στο λιμάνι αυτού του Ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Σουηδίας υπέβαλε ο Ulf Kristersson μετά την οριακή επικράτηση του μπλοκ της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου. Σχεδόν ο ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Friedrich Merz θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Νέες κυρώσεις επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Κούβας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τα πεδία της εξόρυξης μετάλλων, της μεταλλουργίας και της επιστημονικής έρευνας για στρατιωτικούς σκοπούς. Άλλος ένας άνθρωπος, ο τρίτος κατά σειρά, πέθανε από ελαιονοσία στην περιοχή του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης. Οι αρχές στη Γερμανία κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές. Οι αρχές της Αυστραλίας θα θέτουν υποκράτηση τους τουρίστες που παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους, προειδοποίησε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής. Το Πεντάγωνο εξετάζει απόσυρση έως και 40.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη, εφόσον υλοποιηθεί θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη συρρήκνωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990 και την περίοδο που ακολουθούσε το τέλος του ψυχρού πολέμου. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,61% και 51.778,04 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-3 κέρδισαν οι Red Sox τους Rangers, με τους Capitals παίζουν την Κυριακή στις 5 οι Bruins, με τους Steelers παίζουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, στη μέγιστη τιμή με συννεφιά, και στους 63 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή με βροχοπτώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.
2: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Good morning from Evan, Lucky and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America. And particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
3: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.
2: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι ιδιοκτήτες, οι Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
5: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and

Pes, pes, pes, butora. And with that, we find ourselves right around 8:15. It's 8:17, actually. Οκτώ και δέκα εφτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Και θα πάμε κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νούτον. Θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά. It's time for the Greek Evangelical Church with their weekly sermon. And we'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε τα εξής. «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Και το όνομα αυτού θα καλεστεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος και Άρχοντας της ειρήνης». Όλα τα ονόματα του Ιησού που τον περιγράφουν με τρόπο μοναδικό μπορούν να ενεργοποιηθούν και να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή του κάθε πιστού κάθε μέρα. Η πλήξη, η ανία μας μεταμορφώνεται διότι Εκείνος είναι Θεός Θαυμαστός. Όπου υπάρχει σύγχυση όλα τακτοποιούνται διότι Εκείνος είναι ο σύμβουλός μας και μας πλησιάζει να μας καθοδηγήσει με τη συμβουλή Του. Η αποθάρρυνσή μας από τις αποτυχίες της ζωής μεταβάλλεται διότι Εκείνος είναι Θεός ισχυρός, Θεός πανίσχυρος. Οι πιέσεις του χρόνου καθησυχάζουν.

Χαρίζεις μας στον Θεό, τόσο πιο βαθιά είναι και η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης και ο συγκεκριμένος θεϊκός τίτλος τακτοποιεί στη ζωή του πιστού κάθε ανησυχία, κάθε ταραχή αλλά και αναστάτωση. Ο Ιησούς Χριστός, όπως τότε τον πρώτο αιώνα, έτσι και σήμερα 21 αιώνες μετά την ενσάρκωσή του, σκύβει στην καρδιά του κάθε πιστού και πάρα πολύ τρυφερά διακονεί την ταραχή μας λέγοντας το εξής: «Αφήνω σε εσάς ειρήνη, σας δίνω την δική μου ειρήνη». Για τον πιστό της Παλαιάς Διαθήκης η λέξη ειρήνη δεν σήμαινε απλά την έλλειψη πολέμου ή εντάσεων. Η λέξη ειρήνη στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφει την κατάσταση του ανθρώπου που ζει αρμονικά με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του και πάνω απ' όλα με τον Θεό. Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ότι όλες οι δυσκολίες μας έχουν τακτοποιηθεί ή απομακρυνθεί. Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός μας είναι παρόν. Ενώ έχω το πρόβλημα και τη δυσκολία, ο Θεός είναι παρόν εν μέσω προβλημάτων και δυσκολιών. Ειρήνη δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, η ειρήνη πολύ απλά σημαίνει ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μου. Ειρήνη σημαίνει ότι έχω εκείνα τα εφόδια, τα πνευματικά, που μου έχουν δοθεί από τον Θεό, τα οποία θα με βοηθήσουν να αντιμετωπίσω κάθε αντίξωη συνθήκη, κάθε δυσκολία με απόλυτη επιτυχία. Η βιβλική λοιπόν ειρήνη δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως με όλα όσα διαδραματίζονται γύρω μου, όσα λαμβάνουν χώρα γύρω μου, διότι η ειρήνη της Αγίας Γραφής είναι εσωτερική, είναι υπόθεση καρδιάς. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη μας. Και αν αυτή η ειρήνη, αγαπητοί φίλε, δεν υπάρχει στην καρδιά σου και στην καρδιά μου, θα πρέπει σήμερα το πρωί να αναλογιστούμε αν ο Κύριος Ιησούς, ο άρχον της ειρήνης, κατοικεί μέσα μας. Όταν σκέφτομαι τη φράση αυτή, το μυαλό μου αμέσως πηγαίνει στο χαρακτήρα του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός, καθώς μελετούμε και συλλογιζόμαστε τη ζωή του στα Ευαγγέλια, ήτανε άνθρωπος ειρήνης. Τον βλέπουμε να κοιμάται στο πλοίο όταν αυτό βασανίζεται από άγρια κύματα, ενώ οι έμπειροι ψαράδες, οι μαθητές, είχαν κατατρομάξει. Τον βλέπουμε με απέραντη γαλήνη να κοιτάζει εκείνο το μεγάλο πλήθος των 5.000 ανδρών, επιβεβαιώνοντας τους ανήσυχους μαθητές ότι εκείνος γνώριζε τη λύση στο πρόβλημα. Με τρομερή ηρεμία μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού που είχε πεθάνει, έπιασε το χεράκι της και της είπε «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει «κορίτσι κοράσιον», σου λέγω να σηκωθείς. Ακόμα και εκείνοι οι δύο φοβεροί δαιμονισμένοι στα γάργαρα, όχι μόνο δεν τον τρόμαξαν, αλλά ο άρχον της ειρήνης γαλήνεψε και τις δικές του ταραγμένες καρδιές τους βρήκανε να κάθονται, να είναι ντυμένοι και να είναι σόφρονες. Όταν πάμε στις δίκες του Ιησού, βλέπουμε τη σύλληψη, την αδικία, την κακομεταχείριση, απόλυτα γαλήνιος, κανένα παράπονο, καμία αγριότητα, κανένας εκνευρισμός. Μάλιστα, ο Πιλάτος θαύμασε τον Ιησού για τη σιωπή του. Ειρήνη ακόμα και πάνω στο Σταυρό. Διαβάζουμε από τις ιστορικές πληροφορίες που έχουμε ότι οι περισσότεροι ετοιμοθάνατοι καταργιόνταν τους εκτελεστές και έβριζαν και βλασφημούσαν. Κι όμως ο Ιησούς πάνω εκεί στο Σταυρό προσευχήθηκε «Πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Το μυστικό λοιπόν, το κλειδί της ειρήνης μας, της ειρήνης αυτής της καθημερινής, όχι θεωρητική και απόμακρη αλλά της εσωτερικής, είναι η σχέση μας με τον Πατέρα. Οδηγώντας τους μαθητές του από το ανώγιο στον κήπο της Γεσθημανή, ο Κύριος μας είπε «Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, όπως με διέταξε, με προσέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω».
επειδή

αγαπούσε τον πατέρα, τον εμπιστευόταν απόλυτα και εκείνος γέμιζε την καρδιά του με απόλυτη ειρήνη. Συχνά εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι η ειρήνη θα έρθει εξωτερικά, κάτι που έρχεται από κάπου αλλού έξω και μακριά από εμάς, ενώ στην πραγματικότητα πηγάζει από την καρδιά μας, διότι μέσα εκεί ακριβώς έχει φυτέψει την ειρήνη του ο άρχον της ειρήνης. Οι καρδιές μας βρίσκονται σε πόλεμο ή απολαμβάνουν ειρήνη πάντα σε συνάρτηση με το ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος έχει το κοντρόλ της ζωής σου. Αν ο Ιησούς Χριστός ελέγχει τη ζωή μου, επειδή εκείνος είναι ειρήνη, θα υπάρχει ειρήνη στην καρδιά μας. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι κάτι φευγαλαίο, μια ρηχή ψυχική κατάσταση βασισμένη στην περίσταση, ίσως στην καλή μου υγεία, την αύξησή μου στην εργασία, την καλή μου σχέση με φίλους και συγγενείς, κάποια εξωτερικά ερεθίσματα και βέβαια τα ευμετάβλητα ανθρώπινα συναισθήματα. Η ειρήνη για τον πιστό είναι μια πεποίθηση απόλυτα βασισμένη στο νικηφόρο έργο που έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Ξέρετε όμως κάτι, αγαπητοί φίλοι, ποθούμε, λαχταρούμε όλοι μας το δώρο, αυτό το όμορφο, το ευλογημένο δώρο της ειρήνης, χωρίς όμως να σκεπτόμαστε πολύ συχνά τον δωρητή. Για να έχω ειρήνη στην καρδιά μου, πρέπει πρώτα να βασιλέψει ο Κύριος της ειρήνης μέσα μου. Ειρήνη στην καρδιά, ειρήνη στην οικογένεια, ειρήνη σε κάθε μέλος, ειρήνη στις εκκλησίες μας, παντού είναι ακριβώς η αρχή η ίδια. Στο Λουκά 19:38, όταν ο Κύριος πραγματοποίησε εκείνη την θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα, υψώθηκαν φωνές λατρείας, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλέας εν ονόματι του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης. Ναι, υπάρχει ειρήνη, απόλυτη ειρήνη στον ουρανό, στον απόλυτο βαθμό. Πρέπει όμως να αναρωτηθώ, στην καρδιά μου υπάρχει ειρήνη, στο σπίτι μου υπάρχει ειρήνη, στην εργασία μου, στην εκκλησία μου, είναι εκείνος ο βασιλιάς μου? Μόνο έτσι ο χριστιανός απολαμβάνει την ειρήνη του Θεού, όταν ο ίδιος αποφασίσει να δεχτεί αυτήν την ειρήνη μέσα του και ταυτόχρονα όχι μόνο ειρηνεύει, αλλά γίνεται ο ίδιος ειρηνοποιός. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Η ειρήνη τη δική μου σας δίνω, όχι καθώς ο κόσμος δίνει, δίνω εγώ. Εδώ λαμβάνουμε μια κληρονομιά από τον Ιησού. Μας άφησε τη δική του ειρήνη, όχι απλά ειρήνη τον οποιανδήποτε ειρήνη, αλλά σας αφήνω τη δική μου ειρήνη. Την ειρήνη δηλαδή που είχε ο Χριστός όσο ζούσε, την έχει αφήσει στα παιδιά του, σε εμάς. Ο Θεός λοιπόν, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τα όσα ακούμε για οικονομική κρίση, για πολέμους, για κινδύνους, ο Θεός να φυτέψει στην καρδιά μας τη δική του ειρήνη, η οποία θα γεννηθεί από την παρουσία του Αναστημένου Χριστού μέσα μας. Ο Θεός όλους να μας ευλογεί σήμερα και την υπόλοιπη εβδομάδα. Αμήν.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια πανέμορφη ημέρα και σήμερα και αύριο, γύρω στους 75. Όχι βροχούλες, όλα θαυμάσια από πλευράς καιρού εδώ στην Βοστόνη μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Wall Street, όπου ανέκαμψε χτες αρκετά δυναμικά, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετρίασε τους φόβους για τον πληθωρισμό μία ημέρα μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα. 1% πάνω το S&P, 1,7% πάνω η Nasdaq, ενώ το αργό πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησε στα περίπου 104 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση ήρθε αφότου ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε ότι ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή για το πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς, πρόκειται να τεθεί σύντομα πάλι σε λειτουργία. Βλέπετε, την μία μέρα η Κεντρική Τράπεζα προκαλεί αναστάτωση στην αγορά και στην επόμενη μέρα μία και μόνο φράση για έναν αγωγό ηρεμεί τις αγορές αμέσως μετά την αμέσως. Αυτή η απότομη εναλλαγή δείχνει πόσο λεπτή έχει γίνει η γραμμή ανάμεσα στον φόβο και στην ανακούφιση στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Να πάμε στα υπόλοιπα παγκόσμια νέα. Πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής της ΗΠΑ και Κίνας. Η διπλωματική ένταση κλιμακώνεται εν ώψη της συνάντησης μεταξύ του Πρόεδρου Τραμπ και του Κινέζου Πρόεδρου Σι, με τους συμμάχους των ΗΠΑ να εκφράζουν ανησυχία για πιθανές παραχωρήσεις στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ρωσία και Κίνα συμμάχησαν και άσκησαν βέτο για να τερματίσουν την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούσε την παρακολούθηση κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Και τα δύο κράτη μπλόκαραν το ψήφισμα που υποστηριζόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις έχουν λήξει και ζητούν μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εν τω μεταξύ, στο Ιράν χιλιάδες εκατοντάδες βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης για φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις, επιδεικνύοντας μαζική αλληλεγγύη προς το καθεστώς και τους φρουρούς της Επανάστασης. Στο άλλο μέτωπο τώρα, εκεί στις σφοδρές συντρούσεις κοντά στα στρατηγικά σημασία στενά του ΜΠΑΜ κάτω στην Ιεμένη, φαίνεται ότι έχουμε τουλάχιστον περισσότερους από 40 νεκρούς τα τελευταία 24 ώρα. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ισχυρίζονται ότι σκότωσαν 30 μαχητές των Χούθη. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προωθήσουν συμφωνία για πώληση ύψους 24 δισεκατομμυρίων για F-35 στην Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση Τραμπ θα προχωρήσει στην διαδικασία πώλησης παρά τις προειδοποιήσεις ότι η Κίνα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνολογία λόγω των εν λόγω πολεμικών αεροσκαφών. Εν τω μεταξύ, η Κίνα ζήτησε ιδιωτικά από την Τεχεράνη να συμβάλλει στον περιορισμό των Χούθη της Ιεμένης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας προς το Πεκίνο, μετά τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Χούθη την προηγούμενη εβδομάδα. Η περίφημη Anthropic AI, η εταιρεία που κάνει την τεχνητή νοημοσύνη, ίδρυσε αθόρυβα και ένα εργαστήριο για την διεξαγωγή ερευνών στην φυσική βιολογία, καθώς επεκτείνει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της φαρμακευτικής επιστήμης και στο να φτιάχνει καινούρια φάρμακα και συνταγές. Στα ελληνικά νέα να πάμε, καθώς στην Ελλάδα στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, η Ελλάδα παρουσίασε σήμερα ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση ιδιωτικών ιατρείων. Είναι ένα σύστημα με την ονομασία MedWatch που θα σαρώνει τις διαδικτυακές αναρτήσεις των γιατρών που προωθούν τα ιατρεία και τις υπηρεσίες τους και θα τα διασταυρώνει με τις άδειες λειτουργίας. Απεβίωσε σε ηλικία 103 χρονών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού. Ήταν γεννημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακτιβίστρια, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες ενίσχυσης των νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τις Ελληνίδες. Υπήρξε σύζυγος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Στην παγκόσμια οικονομικά νέα, χτες όπως είπαμε ο δείκτης S&P ανέβηκε 1%, το Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,7. Αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι το S&P θα είναι σε νορμάλ επίπεδα, αμετάβλητο σχεδόν. Το Dow Jones φαίνεται να ανοίξει προς τα κάτω, ενώ το Nasdaq φαίνεται αυτό να κρατιέται στα χθεσινά του επίπεδα. Οι κίνησεις που γίνανε ήταν, όπως είπαμε, ακολούθους στις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας. Βλέπετε, ένα και μόνο σχόλιο για τον αγωγό πετρελαίου έσβησε τις απώλειες της δύσκολης Τετάρτης και αυτό είναι το πραγματικό δίδαγμα της εβδομάδας. Η αγορά δεν τιμολογεί πλέον τον ίδιο τον πόλεμο, αλλά τον επόμενο τίτλο ειδήσεων που αφορά τον πόλεμο. Θα έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα μέχρι το τέλος του χρόνου. Στα αθλητικά νέα να πάμε και να πούμε για τον Όφι. Ο Όφι έγραψε χθες ιστορία και έκανε όλη την Ελλάδα περήφανη. Χόρεψε πεντοζάλι τους Γερμανούς, κερδίζοντας τη Χόφενχάιμ με 2-0 στον πρώτο αγώνα που ήταν για το Europa Cup. Απλώς να αναφέρω ότι η Hoffenheim έχει χρηματιστηριακή αξία πάνω από τα 200 εκατομμύρια και ο Όφι έχει χρηματιστηριακή αξία 19 εκατομμύρια. Ο Όφι αρνήθηκε να λυγίσει και πέτυχε. Το ποδόσφαιρο, βλέπετε, δεν επιβραβεύει την ομάδα που έχει τις περισσότερες πάσες, την περισσότερη κατοχή ή ακόμα και τις περισσότερες τελικές. Το ποδόσφαιρο επιβραβεύει την ουσία και τα γκολ και η Hoffenheim το διαπίστωσε αυτό με τον πιο σκληρό τρόπο χτες το βράδυ στην Κρήτη. Οι Red Sox έσωσαν την παρτίδα στο τελευταίο τους μάτς, νίκησαν στο Τέξας 4-3 τουλάχιστον και ξεκινούν απόψε στις 7:10 μια σειρά με την Tampa Bay. Δύσκολοι αγώνες αφού η Tampa Bay είναι και πρώτη στο division. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: Friday, the 18th of September, Wall Street rebounded sharply yesterday as oil prices eased on news that Saudi Arabia's alternate pipeline route could soon be restored. Offi made history with its first ever victory in the main stage of European competition after a 25-year wait. The Red Sox avoided a sweep in Texas and head to Tampa Bay tonight. Let's dive into the news. What happened and why? Wall Street rallied a day after the Federal Reserve's interest rate hike as easing oil prices helped calm inflation fears. The S&P 500 gained 1.1%, the Nasdaq jumped 1.7%, and the Dow added 0.6%, Brent crude slipped to around $104 a barrel after Energy Secretary Chris Wright said Saudi Arabia's east-west pipeline, a key alternative to the Strait of Hormuz, could soon return to service. One day the Fed shakes the market. The next day, a single sentence about a pipeline restores confidence. That is how narrow the gap has become between fear and relief in today's economy. Diplomatic tensions are rising ahead of an expected meeting between President Trump and Chinese President Xi Jinping, with U.S. allies closely watching for any discussion involving Taiwan. Russia and China vetoed a U.S.-backed United Nations Security Council resolution extending

0: ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
0: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
3: Minutes past 9, coming up on it at 9:30, Basil joins us. You are tuned to Grecian Echoes on a Friday in Boston, the Athens of America.

0: το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Ο Άρτς Σταμύρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτς Σταμύρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα, τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμύρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
2: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
1: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
3: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy

0: up another Clarino Half Hour on a Friday. We'll be right back after these messages.
1: Για 50 και πλέον χρόνια το γραφείο τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το γραφείο τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
2: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
3: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
4: Hi, I'm Billy Galatis.
5: Hi, I'm Nick Ypsilantis.
6: Hi, I'm Nick Markopoulos.
7: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
8: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
3: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Fred Smirlis is one of the toughest football players of all time. His 14-year NFL career as a nose tackle with the Bills, 49ers, and Patriots earned him 5 Pro Bowl selections. Since his illustrious career as a football star, Smirlis has since gone on to become a sports media personality and also a successful entrepreneur.
9: Απολαύστε το ιδυλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Brown Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
0: Greek family owned the Wyndham Newport property. Wonderful, wonderful. You are tuned to Grecian Echoes. Hey, I want to wish a happy birthday once again to all of our nation members who celebrate their birthdays, not only today, but tomorrow as well. We did it at the beginning of the show. Let's do it for our late morning crowd. Celebrating today on the 18th of September, Dimitri.

0: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
1: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.

0: Απειμένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatkos, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.

το βλέμμα το γνωστό και παίζεις με τα όρια μου, το ξέρω. Μια φωτιά μου ανάβει στο μυαλό και δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα υποφέρω.

Τα βράδια μοναχός σε βλέπω στο ταβάνι. Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια, δεν έχω πια μυαλό. Έχω για σένα μια

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά, πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας πέθανε σήμερα η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στην Αμερική μας ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε να περιφρουρήσουν με σιδερένια κάγκελα το πολιτιστικό κέντρο JFK στη Ουάσιγκτον, προφανώς για επισκευές ή και για καταδάφισμα. Μάλλον καθαρό στερέωμα από όσο στιμίζουν από στόνη, με περίπου 55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Σάββατο με εκεί συννεφιά με περίπου 65-70 και ίσως θα έχουμε σποραδική βροχή την Κυριακή. Το πλήρες δελτίο λίγο αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με τραγούδια της Αθήνας. Παίρνω αφορμή από το ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως αν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου το 1834, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, μετά βέβαια από τον Άφλιο, την Ίδρα και την Αίγινα. Έχουμε λοιπόν αρκετά τραγούδια γραμμένα για την Αθήνα μας.

το δεύτερο είναι σύνθεση του Νίκου Γούναρη με στίχους Εμίλιου Σαββίδη από το 1962.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με τα αναταλλαγικά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Μαριό και Τζόρτζι. Με αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Για σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνα Βοστόνη. Άρχισε σήμερα από τις 4 η ώρα μέχρι τις 10 απόψε το φεστιβάλ, το τρίμερο φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline και συνεχίζεται αύριο Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7. Περάστε στο κέντρο βέβαια του Καθεδρικού στο Brookline. Και το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης θα αρχίσει αύριο Σάββατο 12 με 10 και θα συνεχιστεί την Κυριακή 12 με 6 στο δικό τους χώρο, 15 Union Park Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Βοηθήσει ως ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου του Θόδωρου και τις δύο Κυριακές στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Τραγούδια της Αθήνας ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο παίρνοντας αφορμή από το ιστορικό ημερολόγιο το οποίο μας λέει πως αν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου το 1834 με διάταγμα της Αντιβασιλείας η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μετά από τον Άφλιο, την Ίδρα και την Αίγινα και βέβαια πριν από 10 μέρες περίπου είχα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη και έχουμε αρκετά τραγούδια και για τη Θεσσαλονίκη. Έχω λοιπόν ένα άλμπουμ μπροστά μου από το 62. Τη χρονιά εκείνη ο Δήμος Αθηναίων

διοργάνωσε ένα contest. Ποιος θα γράψει τα καλύτερα τραγούδια για την Αθήνα. Έχει λοιπόν 6 και 6, 12 τραγούδια ο δίσκος αυτός. Και ακούμε μερικά, τα οποία έχω επίσης και σε 3 CDs. 3 τραγούδια από αυτά. Σε 3 CDs που μου έχει δώσει ο συνεργάτης Στέφανος. Ακούμε λοιπόν τραγούδια για την Αθήνα.

0: ακόμα.
1: Άλλο ένα με την Σοφία Μπέμπο, σύνδεση του Τραϊβόρου βέβαια.
0: Σαν κουραστό, θα θέλω Αθήνα να θαυτώ μες στο δικό σου χώμα.

πάλι Αθηνά, κι απόψε τα χείλη μου ας πού. Αθήνα και πάλι Αθήνα, και γέροι και νη και παιδιά σ' αγαπούν. Με κρύο ή με λιακάδα, μ' αρέσεις Αθήνα γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί.

0: καρδιάς βαθύ να μου έχει χτιστεί.
1: Το επόμενο, Αθήνα, άνθρωποι και θεοί, σύνδεση του Τάκη Μωράκη με στίχους Γιώργου Οικονομίδη από το 62, από το διαγωνισμό αυτόν, το τραγούδι που κέρδισε μάλιστα και το πρώτο βραβείο του διοργανισμού. Αθήνα, άνθρωποι και θεοί, ερμηνεύουν και την Μπελίντα και τα 3 αστέρια.

Και ο Νίκος Γούναρης έγραψε ένα τραγούδι για τον διαγωνισμό αυτό. Έχει όμως, μας έχει αφήσει και άλλα τραγούδια για την Αθήνα από προηγούμενες ηχογραφίες του.

Μάλιστα. Τραγούδια γραμμένα για την Αθήνα. Έχουμε και άλλα που να τα ακούσεις όλα. Τέλος πάντων, αρκετά ακούσαμε και άρεσαν σε πολλούς και πολλές. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Στη ζωή.

5 και 35 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Συνεχίζουμε ακόμη με το πλήρες σήμα του σταθμού μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι στη Μιζούλα Βοστόνη. Και αν το δική μας ακούσε, ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγιελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξαίρεση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθημα και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 6-8-6-8-9-9-8.

Να μην ξεχνάς βέβαια τον κύριο Chris Liano στο Bosco Fine Wines, όπου έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες και προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων. Αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special request από το κινητό του. Από το κινητό του, ναι, βέβαια, 781-363-9111. Bosco Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στα παγκόσμια νέα, νέα ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλιο ξένο. Αυξάνονται παγκοσμίως οι επιθέσεις μαθητών σε συμμαθητές και δασκάλους. Στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ διάταξε να περιφρουρήσουν με σιδερένια κάγκελα το πολιτιστικό κέντρο JFK, προφανώς για επισκευές ή κατεδάφισμα. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε θυμίζουν τα Βοστόνη, με περίπου 55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με περίπου 65-70, αύριο βράδυ συννεφιά με 65 βαθμούς και την Κυριακή αυξανόμενη συννεφιά με σποραδική βροχή και 60-65. Και στην Ιαπωνία, πάνω από 100.000 άτομα σε ηλικία πάνω από 100 ετών. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Να συνεχίσουμε τώρα με τραγούδια από τη δισκοτήκη του καλού φίλου Στέφανου Καραγκυρίδη. Και εφόσον ακούσαμε ήδη 2-3 από εκεί, να διαλέξω τώρα μόνο 2. Με τη χοροδία και μαντολινάτα του Νίκου Τσαλίφη, που μου αρέσουν ιδιαίτερα αυτές οι μαντολινάτες. Το πρώτο, γυαλό γυαλό, με χοροδία Ελληνίδων και μαντολινάτα του Νίκου Τσαλίφη. Τι είπα, Τσαλίφη, Τσιλίφη παρακαλώ.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και

για να είναι υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077 Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Συνεχίζουμε στο επόμενο δεκάλεπτο με ωραία χορευτικά αφιερωμένα από τις δύο κοινότητες που έχουν το φεστιβάλ αυτό το weekend, από την κοινότητα Ευαγγελισμού Καθεδρικού Βοστόνης, που έχει το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ, άρχισε απόψε στις 4 μέχρι τις 10, θα συνεχιστεί αύριο Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7 στο καθήλιο Σένα στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Και από την κοινότητα Ιωάννη Μπαπτιστού Βοστόνης, που έχει το δικό της διήμερο ελληνικό φεστιβάλ, αύριο Σάββατο 19 του μηνός 12 με 10 και την Κυριακή 20 του μηνός 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε!

0: Σαββατό.
1: Περάστε λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, από το φεστιβάλ του Καθεδρικού που άρχισε απόψε και συνεχίζεται αύριο και μεθαύριο. Και από το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Άνδρα του Υποστόνης που αρχίζει αύριο το μεσημέρι στις 12 και συνεχίζεται και την Κυριακή μέχρι τις 6. Δοκιμάστε τα κρυφτά φαγητά και διασκεδάστε με μουσική ελληνική. Τώρα όσο για τον προγραμματισμό των δύο αυτών φεστιβάλ, των δύο κοινοτήτων που απέχουν μόνο 5 χιλιόμετρα, θα μου πεις είναι θέμα άλλου νου παπά Ευαγγέλιο.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο. 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Tingsboro, το Mansfield, το Marshfield και τη συνοικία Βοστόνης του South Boston. Στο ημείο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε τι θα ακούσουμε. Μαριό και Τζόρτζι στα υπέροχα λαϊκά τραγούδια, μερικά ωραία, της δεκαετίας του 60. Το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ, στα βιβλιοπωλεία Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Ονείς, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ήταν η δεύτερη σύζυγος του Πρωθυπουργού Ανδρέα από το 1951 έως το 1989, γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Μινεσότα το 1947, την Κυριακή η πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Όφη λύγησε την Χόφενχάιμ με 2-0 στο Παγκρίτιο και πανηγύρισε την επιστροφή του στην Ευρώπη 26 χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ήλιος, θάλασσα και ουρνάκια. Το ελληνικό Piggy Island στη Ιθάκη έγινε viral με τους τουρίστες να κολυμπούν δίπλα τους. Στα παγκόσμια νέα, νέα ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, την ώρα που ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη. Στις Φιλιππίνες, 6 νεκροί μαθητές από ένοπλη επίθεση σε σχολείο, ανάμεσα τους και ο δράστης που ήταν συμμαθητής τους. 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια στο σχολείο της Ρώμης και προσπάθησε να ανεβάσει τη σκηνή στο ίντερνετ προτού τον μπλοκάρουν οι συμμαθητές του. Δυστυχώς, αυξάνονται παγκοσμίως οι επιθέσεις μαθητών σε συμμαθητές και δασκάλους. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε δωρεά πολεμικού υλικού αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ με ανεπίσημη έγκριση από μόνο 2 επιτροπές του Κογκρέσου χωρίς ψηφοφορία της πλήρους Βουλής. Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε να περιφρουρήσουν με σιδερένια κάγκελα το πολιτιστικό κέντρο JFK στη Ουάσιγκτον, προφανώς για επισκευές ή κατατάφισμα, παρά την απόφαση δικαστών και εφετών να ξεγράψει το όνομά του από το κτίριο. Πρωτοφανές μίσος από πρόεδρο Αμερικής. Καλεσμένος να υποστηρίξει 3 υποψηφίους του κόμματος στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρόεδρος Τραμπ καυχήθηκε για τις δικές του αμφισβητούμενες ενέργειες στην οικονομία, στο immigration και στις διπλωματικές σχέσεις και τους άφησε εμβρότητους χωρίς προγραμματισμό που πρέπει να έχουν για τις εκλογές Νοεμβρίου. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στιμίζουν από Βοστόνη με περίπου 55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με περίπου 65-70, αύριο βράδυ συννεφιά με 65 και την Κυριακή αυξανόμενη συννεφιά με σποραδική βροχή και 60-65 βαθμούς. Και στην Ιαπωνία υπάρχουν τώρα πάνω από 100.000 άτομα σε ηλικία πάνω από 100 ετών, με το 88% γυναίκες. Παγκόσμιο ρεκόρ στη χώρα με συνολικά περίπου 100 εκατομμύρια πληθυσμό. Η μεγαλύτερη γυναίκα σε ηλικία 114 ετών και ο μεγαλύτερος άντρας στα 112. Ο Υπουργός Υγείας της χώρας τους συνεχάρη και υποσχέθηκε να ισχυροποιήσει το συνταξιδοτικό σύστημα. Μπράβο του! Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Στα κοινωνικά μας νέα να επαναλάβω το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα, έχει ήδη αρχίσει αυτό το weekend, άρχισε από τις 4 σήμερα, θα συνεχιστεί μέχρι τις 10, αύριο Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7 στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Με την ορχήστρα Ορφέας βέβαια. Περάστε. That's the annual 3-day Greek festival of the Cathedral of Boston in New England. Started today at 4 until 10 tonight. Continues tomorrow, Saturday 12 to 11 and Sunday 12 to 7 at the Cathedral Center in Brookline with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Άνου Βαπτιστού Βοστόνης θα αρχίσει αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι με 10 το βράδυ και την Κυριακή 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street στη Βοστόνη με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual 2-day Greek Festival of the St. John's Community of Boston tomorrow, Saturday 12 to 10 and Sunday 12 to 6 at their grounds, 15 Union Park Street in the south end of Boston, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! The Fall Camp 2026 for grades 6 to 12 of the Metropolis of Boston will take place Saturday, October 10th to Monday, October 12th. Registration opens this Sunday, September 20th at 7 p.m. Log on to metropolisofbostoncamp.org or phone in at 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης και Αριάντης Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 5 Σεπτεμβρίου, Ζαχαρίου Πατρός Προδρόμου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σας σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, το 1739. Υπογράφεται μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Αυστρίας η Συνθήκη του Βελιγραδίου που παραχωρεί την πόλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1793 ο Αμερικανός πρόεδρος George Washington θέτει τον θεμέλιο λίθο του Καπιτολίου όπου στεγάζεται το Κογκρέσο. Το 1812 μεγάλη πυρκαγιά στη Μόσχα κατακαίει το 90% των σπιτιών και χίλιες εκκλησίες. Καλά, πόσες εκκλησίες είχαν στην Ρωσία? Τόσο πιο θρήσκη είναι οι Ρώσοι, ήταν οι Ρώσοι τότε από τους Έλληνες. Το 1834 με διάταγμα της Αντιβασιλείας η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μετά από τον Άφλιο, την Ίδρα και την Αίγινα. Το 1851 αρχίζει η έκδοση της εφημερίδας New York Times. Το 1906 στο Hong Kong τυφώνας ξεσηκώνει κύματα τσουνάμι, σκοτώνοντας περίπου 10.000 ανθρώπους. Το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Το 1927 το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS αρχίζει να εκπέμπει. Το 1947 ιδρύθηκε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μέχρι τότε βέβαια λειτουργούσαν ως ανεξάρτητα Υπουργείο Στρατού, Υπουργείο Ναυτικού, Υπουργείο Αεροπορίας κλπ. Το 1951, σαν σήμερα τελικά, το Αμερικανικό Κογκρέσο θεσπίζει τη χορήγηση πολεμικής σύνταξης στους απομάχους παρά το βέτο του Πρόεδρου Χένρι Τρούμαν. Τα δε μπορεί απόμαχοι, ακόμη και σήμερα, στην πλούσια Αμερική να έχουν πρόβλημα να πάρουν σύνταξη. Πάρε παιδί μου τι γίνεται. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Α, παρακαλώ, έχουμε και δεύτερη σελίδα. Σαν σήμερα λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου το 1991 ειδικοί προειδοποιούν ότι η καταστροφή των δασών συμβάλλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και γρήγορα θα επηρεάσει το κλίμα της γης. Οι ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν. Οι πολιτικοί όμως αρχηγοί δεν ακούν, δυστυχώς, χρόνια τώρα. Τέλος, σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, το 1991, ο Αθηναϊκός αποσπά λευκή ισοπαλία από τη Manchester United σε λεωφόρο από το κύπελλο κυπελούχων. Στον επαναληπτικό αγώνα του Old Trafford, η Manchester United θα προκριθεί στην παράταση 2-0. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ναι, σήμερα το θυμήθηκα ότι είχαν γράψει τραγούδια για τις ποδοσφαιρικές ομάδες και το βρήκα τη ΣΑΕΚ. Μεθαύριο, πότε θα γιορτάσει την είδησή του Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θα ακούσουμε και τα τραγούδια των ομάδων εκείνων.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο της Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

τον Γιώργο Μπουζάκη, Γιώργο Βασιμακόπουλου, Παναγιώτη Παπαδούκα και Βασίλη Σπυρόπουλου ήταν το πρώτο τραγούδι. Η Βαγγελίτσα του Θόδωρου Παπαδόπουλου.

πολυξένοι έχουμε ακρίβεια, είπε στη δεκαετία του 60 ο Ζαμπέτα, και να που τα ίδια προβλήματα έχουμε και σήμερα. 60 χρόνια αργότερα.

τι παράγουν μερικές περιοχές της Ελλάδας, έγραψε ο... Πώς το έγραψε?

0: σύνθεση του Γιώργου Λάφκα, το επόμενο. Στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη.
1: Μέσα νυχτά βάθια σκοτεινιασμένα,
0: με τη Μαριό και τον Γιώργο Τζόρτζη,
1: στα έρημα
0: την Πέτη Ζαφυροπούλου και τον Ζαχαρία Κουρούνη, εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Εδώ λοιπόν στο ημίρο των αδελφών Σκάουκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε περάσαμε και ακούσαμε ένα πρόγραμμα από το Περιβόλι του Ουρανού το 2001 με τον Γιώργο Τζόρτζη, τη Μαριό, τον Ζαχαρία Κουρούνη και την Πέντζη Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά, φίλοι ακροατές ακροάτριες, το φεστιβάλ, το τριήμερο φεστιβάλ του Καθεδρικού Βοστόνης, που άρχισε ήδη απόψε στις 4 μέχρι τις 10, συνεχίζεται αύριο Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7 στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Να υπενθυμίσω επίσης και το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης, που αρχίζει αύριο Σάββατο 12 το μεσημέρι και συνεχίζεται την Κυριακή αύριο 12 με 10 και την Κυριακή 12 με 6 στο δικό τους χώρο 15 Union Park Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Καληνύχτα, καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη 1 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά, ένα ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

0: Ας πίσω σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

Να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.